0: 1495 000 MHz.
1: Ici Captain Dada.

0: να σου κάνω τον κατσαρί να μην ξέρει ποθέν να φύγει από τον κατακλυσμό.
1: Ο Θεός να σε λέει. Ήρθε κατασκοτωμένος και μόλις αθυμήθηκε τον κατακλυσμό, αναστήθηκε.
0: Κάμε το βογλί, βράτσα, γιόρτα να τσατίσω. Και φέρτε μου αντίπαλο για να τον ιτσακίσω.
2: Ωρα καλήσουμε να.
1: Καλώ τον Κωνσταντή.
2: Εκαμπάνιασε την παλαιοκαιρισμού, χαρά στην όρεξή του.
1: Χαρά στην υπομονή μα να λαλεί.
2: Μα πόσο να χτινέσαι τον Κατσαρίν. Έχει ένα μήνα που κάνει προπόνηση για να το δέρει στο τσάτ τη μαφέτο.
1: Εντά ο Κατσαρί πάει πίσω. Τσετσίνο εγκαμπόσου. Ο Πουτσανί σε άκου τον Τσετσίνο που τον πάνω μαχαλά. Τσετσίνο εμπιό παράβολο που τον τζίρι σου.
2: Και το αστείο ξέρει ποιον είναι. Σιλοτρώνται κάμποσον και στο τέλο νομίζουν και οι δυο πώ ενοικίσαν.
1: Ο Θεό να του φωτίσει να απαραίτησουν ποιον του καυκάε.
2: Και τα φώτα έτσι ελαλούσαμε. Μπέρκει του φωτίσει ο Θεό, αλλά τίποτε δεν έγινε και. Κι ας τους εράντισαν τρεις φορές ο παπάχος της με τον αγιασμό.
0: Και κάμνεις μας τον έξυπνο θα αρκέσαι να νικήσεις. Μαθ' κι ο γαδαρόν άχερον εξέρεις να χωρίσεις.
1: Πι, πέζε του γαδάρου λύρα να χορεύκει βίρα βίρα. Μα πού εχάθη σου λιμέρα σήμερα Κωνσταντή.
2: Ήμουν στο σύλλογο μανά.
1: Στο σύλλογο. Πολλά σούρτα φέρτα στο σύλλογο τώρα τελευταία. Είναι που συμβαίνει.
2: Μα θέλω χορό μανά.
1: Χορό.
2: Είναι.
1: Έτσι πότε σου αρέσκει να είσαι ο χορός. Σου πάντα ελάλες πως τούτα ούλα εμπελάρες. Πως δεν σ' αρέσκει να σούζεσαι και να λύζεσαι.
2: Τώρα άλλαξα ιδέα. Θα αφείω πάλι, έχουμε πρόβαν.
1: Άρεσεν του ο χορός τάχα μου. Να δούμε ποιαν που είδεν και γυάλισεν του. Γελάς μου εμένα ρε. Εγέννησας ρε Κωνσταντή.
0: Ήρθες να βρεις το δάσκαλο να δω κι τις εξετάσεις. Έλα σου το πουτά τώρα πως δεν θα τες περάσεις.
1: Εδώ και πάμε ρε μαύρο φτήνα πνάσει και λέμου. Έλα να φάμε το λουβί κανείς επιον καλέ μου.
0: Μα δέτε τη φροσούν που να μας συναγωνιστεί στα τσάτιστα. Μα σαν άκουσα τη φωνή του Κωνσταντή.
1: Ναι καλά άκουσες.
0: Πούντο.
1: Έφυγε. Έχει πρόβα, λαλή.
0: Δεν το πρόβα. Να ράψει κοστούμι.
1: Μαθαίνει χορούς, ακούτσε εσύ. Το σύλλογο. Να τους παρουσιάσω στη γιορτή του κατακλυσμού.
0: Ως που ήταν μητσί, σε κουμαντάραμε τον. Αμένε ένα άλλο, να καθόμαστε όλοι μαζί και τρώμε. Τώρα, ούτε με δίμα δεν τον κρατήσουμε. Άντε, παρασώνωσε να φάμε. Κι αφού λείπει, λείπει η μοίρα του.
1: Έλα, έλα, έλα, είναι έτοιμο. Γύρε και λάδι.
3: Τα τσατιστά εντά είναι ποτέ μου φανού. Λαλώτα και βγάλω ό,τι έχω μέσα μου για τον μαυροφτή. Αρέσκει μου να θωρώ τη μουτσούνα του την ώρα που ακούει το τσατιστό μου και δεν καταφέρνει να μου απαντήσει.
4: Με τον νου σας που κάνετε παναίρκα κατσαρί. Ο κόσμος ακούει σας και κάνει χάζι μητά σας.
3: Με τον μαυροφτή μου κάνει χάζι. Που χασκιάζεται και δεν ξέρει να μου απολογηθεί. Τέλος πάντων, την ώρα να φάμε, να σου το πω και τσατιστά. Να είσαι τα έτοιμο όλος είμαι.
4: Απαναγία μου.
3: Έτσι στρώσε το τραπέζι μας. Φέρε μου και την πρότσα. Βάλε φαΐν, βάλε ψουμίν. Και του κράσου την μποτσάν. Και του κράσου την μποτσάν.
4: Μεν κατσαρίζεις κατσαρί. Κι αν ουπάνω και πιάε. Και ψουμίν και αναρρίθκιο τρεις έγιες και φάε.
3: Μα δε τη φανούν του κουνελού που είναι να μας συναγωνιστεί στο τσάτισμα.
4: Φέτος λαλό να μην πάει στο Παναγύριο του κατακλυσμού. Να κάνεις πίσω να σταματήσει και του δώσω καυκάς.
3: Ούτε που να το σκέφτεσαι. Το Παναγύριο του κατακλυσμού είναι η χαρά μου η μία άλλη. Ξιάνω και τα βάσανα, ξιάνω τα ούλα. Θα πάω πρώτος να στήσω την παράγκα μου, να ψήσω τους λογμάες μου, να περιχαρίσω, να τσατίσω και να νικήσω. Γίνεται να λείπει που το Παναήριν, η παράγκα του κατσαρί.
4: Νικέλο, παράγκα του κατσαρί είναι να στηθεί, μα που κάτω από την παράγκα να λαγκοδεύεται φανού να ψήνει.
3: Εάτε ρε γενέκα, ένα να κάνω ούλα εγώ. Εγώ στείνω την παράγκα, οράζω τα πράγματα, βάλω τη φωνή να κάνω διαφήμιση και σου βάλεις τα σέρκα. Τώρα που είπα φωνή, να σύρω και να τσατιστών. Μαύρο φτύσε χαρτένο τσέγιο με σαν το καστρόν. Έτσι τένει η ώρα, μαύρο φτύ, να υποκλήθεις στο μαστρόν.

0: Υποκλήθεις τον μαστρό.
1: Να μας πεντάνεις πάλι.
0: Θα την παρεδαφάμεν και βρίξε. Η κόρη μας που είναι.
1: Η λεμονιά επιένει στο σύλλογο. Κάμνουν πρόβα τους χορούς τους. Εν να τους παρουσιάσουν στο Παναήρι του κατακλυσμού.
2: Α, έτσι που ανέφανε. Λεμονιά. Λεμονιά.
3: Γεια σου Κωνσταντή.
2: Εκατάφερες τα.
3: Εκατάφερα τα. Ώσπου έχουμε τις πρόβες του χορού, να τα καταφέρνω. Λαλώ τους πως είμαι στο σύλλογο. Έρχομαι 2 ώρες πριν την ώρα του χορού. Μα για σένα που έρχομαι.
2: Να ξέρεις πόσο χαίρομαι που ακούω τούτα τα λόγια.
3: Τώρα καλά τα βολεύκουμε. Ύστερα από τον κατακλυσμό είναι που γίνεται. Οι τσιρούες μας ενώπως το σύλλον και τον κάτω. Την μια να τσακωθούν για τα περβόλια τους, την άλλη για τα χτινά τους. Η ίσια τους δεν βρίσκεται. Και παμόνε διούσι.
2: Ξέρεις πόσον καιρόν μου προπονιέται ο κυρίς μου για να νικήσει το δικό σου στα τσατίσματα στο Παναήρι του κατακλυσμού. Δεν μας αφήνει ήσυχους με μέρα με νύχτα.
3: Και ο κυρίς μου τα ίδια κάνει Κωνσταντή.
2: Αφού και στο τραπέζι, άμα ένας ζητήσει τίποτε, λαλεί το τσατιστά για να προπονιέται δίθε.
3: Πέρκυμο, σε τούτον τον κατακλυσμό φωτίσει τους ο Θεός.
2: Αν δεν κοπεί τούτον τον κακό, δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να σκεφτούμε κάτι, να τους κάνουμε ένα μερό σου.
3: Εν καλά που λαλείς. Είναι τα πράγματα όμως.

0: Μανά, ένα πάω και κάτω στη λεμονιά.
1: Ποια λεμονιά?
0: Και κάτω στο περβόλι με τις λεμονιές θέλω να πω.
1: Να μου να κάνει και κάτω.
0: Να τσαπίσω, να ποτίσω.
1: Τούτα οι δουλειές του τσουρού σου.
0: Α, ναι, έκαμε και τις λεκάνες.
1: Εντάξει, γέ μου. Κάτσε να σε δούμε λίγο να μας πεις τα νέα σου. Θωρώ σε πως είσαι άλλος τώρα τελευταία. Συμβαίνει τίποτε?
0: Τίποτε δεν συμβαίνει, μανά. Να πάω να δω τις λεκάνες των δεντρών. Είναι δυνατόν να τα εκάμετε όλα τέλεια? Να φέρω και το γάρο στο στάβλο. Έχει που τα χτες που τον άφηκα δεμένο μες στο χωράφι. Μπορεί και να κόψω και κανέναν καλάμι να κάνω πιτσίκλα για τον κατακλυσμό.
1: Καλά, καλά.
0: Άτε, για μανά.
1: Πήγαινε στο καλό, γε μου.
0: Γεια.
1: Ένα μέσα ξεφκάλω, γιορέ. Ένα σήμερα, ένα αύριο. Πού είναι να μου πάει? Ένα μάθω, γιο, πιαν έβαλε στο μάτι.
2: Μανά, να πάω και κάτω στο περβολούι μας να πάρω τη τσουρουά να βοσίσει.
3: Εν ώρα τώρα, μάνα μου, να ισώσει στο περβόλι. Ε, θέλει τσούρα περιπάτω.
2: Είναι τέλος, θέλει, είναι η ώρα της. Στο κάτω-κάτω θέλω και γιον ευκολίον έξω.
3: Κάθε μέρα είσαι έξω. 4 ώρες την ημέρα είσαι στο χορό.
2: Είδες, τρώω 4 ώρες μου στο χορό και παραμέλησα την καφέ του. Σήμερα που ένεση χορό, να τη βγάλω στον κύρο. Ευαρύθηκε όλη μέρα, τζαμε διμένο το χτινούλικο μου.
3: Τέλος πάντων. Πήγαινε και μεν άρχισες όμως να στραφείς.
2: Μεν έχεις εννιά μανά.
3: Είναι μια εννιά που έχω κόρη. Εσύλλες. Μπορεί να γίνεις και σου μάνα να καταλάβεις.
2: Άτε πάω.
3: Πήγαινε. Κάτι μου κρυφκεί τούτη. Ούτε μες στα μάτια θέλει να με δει.
4: Παναγία μου, Παναγία μου, έδισε το γάρο μες στη μέση του χωραφιού και έφαγαν τα λάχανα. Εν τέλεια μη σωδώσεις. Πέψε τον πελό να κάνει μια δουλειά και βούρα και εσύ που τα πίσον του. Ρε Κωνσταντή!
5: Μάνα μου, τούτος είναι ο κύρις μου. Δεν μπορεί καμά και φωνάζει.
4: Άφηκε στο γάρο και έφαγαν τα μαρούλια, ρε!
5: Παναγία μου, εξήχασα το γάρο. Να μου κόψει τα πόδια μου αν με δίδαμε.
2: Με φουάσε, δεν θα σου κάνει τίποτε. Είναι τα μαρούλια που φαίνω γάρος, δεν τσεχάλασε το σπίτι.
4: Να σου κόψω τα πόδια σου για μένα που να σε πιάσω.
5: Παναγία μου, Παναγία μου, βάλε και σου τη δύναμη σου.
2: Ψυχραιμία, δεν τσι πήμπωσε να σου κόψει και τα σέρκα σου. Άρα δεν μπορείς να με αγκαλιάζεις.
5: Χαρά στο κουράγιο σου, έτσι ώρα να έχεις όρεξη για αστεία.
4: Δεν θα σου αφήγω με σέρκα με πόδια, ρε.
6: Ω Παναγία μου, είναι η καφετού μου τούτη. Μα πού είναι η λεμονιά και ξαπόλησε την μέσα στο βερβόλι. Λεμονιά! Πόρη λεμονιά! Μα πού έφεραν και στις κόρες να γες τη τσουρουά μόνη της.
2: Α, Παναγιά μου, ακούτε τον κύριε μου, κατήσι μου και μαύρη τύχη μου.
5: Με φουάσε και κάτι να κάνουμε.
2: Εν έπρεπε να βρεθούμε δαμέ.
5: Να κάνουμε πως συνομπλαστήκαμε τυχαία.
2: Να κάνουμε πως τσακωνόμαστε.
5: Πάτε, και ο Θεός βοηθός.
0: Πού ευρεθήκες δαμέ.
2: Για ωραίο ξέσου! Ένα σου δω κολαρκασμό που πάω και που έρχομαι!
4: Εγώ στον τι! Θα μου κάνω ζητάμε!
0: Τίποτε, παπά! Ήρθα να κόψω κανέναν καλάμι να κάνω πιτσίκλα για τον κατακλυσμό και ήβρα την ομπρό μου τούτη την οξινιά και χάλασε τη διάθεση μου.
2: Ήταν που είπες ρε πιθκιάβλο ζάμπι!
0: Πιθκιάβλο ζάμπι σε η ώρα αμπάλατη!
2: Αμπάλατη, εγιόρε! Ξυλάγκουρο! Ξυπετσισμένα κουρκουτά! Άτε να φύγω, να φύγω, να μέσα σε θωρώ να νευριάζω παραπάνω!
7: Γεια στο γιο σου, το μισοδόση, και φύγετε που άμε!
4: Ποιο ένα μισοδόση, ρε! Ο γιο μου έγκοσα μου βαλικάρι νο τσιπάνω, ζει! Και πότε μα κιόχνει που ήταν πελοχώραφα σου! Άτε πια στη χασκιασμένη σου, και για άλλα που δάμε!
7: Μα ποια είναι η χασκιασμένη, ρε! Μακάρι να είσαι το μισό τη νου, τσικιό σα μαζί!
2: Αφήστε του, παπά! Εντζέ να βάλουμε τον νου μα μητά του!
4: Άτε, πιάστε τη σούρα σου και τη μητσά και τη μυαλή και πιένετε σώ σα! Τούτον το χώμα που πατάτε, δικό μα, ρε!
7: Αι και πουλάλι! Εύχομαι να σα ήκουμε τον τόπο ελεύθερο! Να δει του γαλάρου σου και τον μητσί και τον μυαλό!
4: Τούτα τα λόγια πουλάλι! Γιο βαλό τα αντροσίν! Γιο βαλό τα αντροσίν! Του καθενού τα λόγια του δείχνουν τον νου του ποσί, δείχνουν τον νου του ποσί.
5: Λεμονιά, λεμονιά, έλα δαμέ.
2: Γεια σου Κωνσταντή, τι κάνεις?
5: Είμαι καλά, επιθύμησα σε.
2: Επιθύμησες με?
5: Σα γύρι μέρα και σε εδώ παθαίνω όπως το μωρό που λείπεις που κοντά μου.
2: Ναι, είναι τα προχτές τις καλαμιές είπες πως είμαι οξυνιά και αμπάλατη.
5: Εγώ δυο σου είπα και σου είπες μου τρία. Και επί θιαβολο ζάμπι είπες με και ξυλάγκουρον και ξυπετσισμένον κουρκουτάν.
2: Ήταν να φκεί ψυχή μου από την αγωνία τζινιν την ημέρα.
5: Τελικά, αντί να τους κάμουμε να μερώσουν, εβάλαμε του και τσακωθήκαν περί του. Τώρα πρέπει να τους αντικόψουμε από τον επόμενο καυκά στον κατακλυσμό.
2: Τι είναι τέλος να το κάνουμε. Αν τα καταφέρναμε να τους πείσουμε να μεν πάσει.
5: Εν κουρκάρουν μάνα μου, έμαν οι κομμένοι τούτοι να ξαναβρεθούν να κονταροχτυπηθούν. Έχω άλλο σχέδιο. Την ώρα των τσατιστών θα τους κάμουν να βουρούν και να μέση φτάνουν.
7: Πώς πολλάτε φανού, ήρθαμε και φέτος στον κατακλυσμό. Φέτος το πόστο που επιάσαμε εν καλύτερο μου τα πέρσι. Εμπέρασμα δάμε. Να έχουμε περί του κίνηση.
3: Μακάρι. Κατσάρι, να μου κάνεις τη χάρη να μην πας στα τσατσίστα φέτος.
7: Όχι ρε γυναίκα. Εγώ για τσιν την ώρα που ζω. Μα η λεμονιά που είναι.
3: Μετά άλλα τα κοπελιά του συλλόγου φακού γύρω, ώσπου να έρθει η ώρα του χορού.
7: Μα ποιος είναι κοινό τσικάτο.
3: Είναι ο Μαυροφτής, έφερε και το καθαντίν του πάλι.
7: Το λοιπόν ρε γυναίκα. Εγώ πρέπει να κάνω προθέρμαση. Έχει να ακούσει φέτος.
8: Περάστε κύριοι, περάστε. Εδώ το τυχερό σας το Καζαντίν. Στις τρεις πηγές η μια εμμούχτη.
9: Γενέκα, ποιος και πάνω είναι ο Κατσαρής.
1: Ναι, κατάλαβες την παράγκα του.
9: Μάνα μου, να ξέρει να που τον περιμένει φέτη. Να τον κάνω να πιάει τη βράγκα του, την παράγκα του και τη φανούλ και να βουρά.
1: Σήμερα, γιορτή της αγάπης, κόψε μούτι. Οι ανθρώποι ενώνονται. Μην κουλάζεσαι άλλον, και όχι θεών και θωρή μας.
9: Έτσι ενός μου προκαλεί. Έτω, αετώ, θωρή μας και γελά σαν την μαϊμούνα. Περιπέζει με.
1: Εσένα που θωρεί. Εν τον πελάτη που πήγε να πιάει λοκμάες.
9: Μάνα μου, έβρασα που το θυμώ. Να σε καμώ, να βουράς να πάει στο χορκό σου. Και πάλι να παρατηράς αν είμαι τα πίσω σου.
1: Ό,τι και να του πεις του Μαυροφτή. Το χτύν το εγκεδρονί. Το χτύν και το χτωσέρι.
9: Μα πότε αρκέψαν οι χωριές και το πήραμε χαμπάρι.
1: Πάμε να δούμε τα παιδιά, έκαναν τόσον κόπο. Έπιασμε στην κουβέντα και εξισκοπίστηκα.
9: Ύστερα που τους χωρούσαν τα τσάτσιστά, να μείνω κι αμέ.
1: Κάμε ό,τι θέλεις. Εγώ έφταμε κι αμέ. Κόφκεται η μουτσούνα μου από την αντροπή.
10: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα των τσάτσιστάλων. Όσοι θα λάβουν μέρος να πάρουν τις θέσεις τους.
9: Ίντελας, ξεκινούμε.
7: Ξεκινούμε.
9: Ιόνι θέλω αντίπαλο, πόψε να τραουδήσω. Πόψε να τραουδήσω. Έτσι να του δω κόμους του νιές, ώσπου να τον κερδίσω. Ώσπου να τον κερδίσω.
7: Πολλο πάησες πολλά και πάρτο και χαπάρι. Και πάρτο και χαπάρι. Έτσι βάλω σου στο στόμα σου κι ο βράτσα γαλίνα ρίδ κι ο βράτσα γαλίνα ρίδ.
9: Να πιούμε λίγο νερό και να καθαρίσει ο λαιμός μας.
7: Να πιω σε γιο γάλο, να πιω σε γιο.
9: Ευχαριστώ σου ρε παιδί.
7: Και γιο ρε παιδί.
9: Να με μπολοφουμίζεσαι και να σε κουπανίσω και να σε κουπανίσω. Θα σου δύο σπουλαχτάς και δεν θα σε αφήσω, και δεν θα σε αφήσω.
7: Υπέθυμιά σου κι αλαλείς, πώς θέλεις να με δέρεις, πώς θέλεις να με δέρεις. Έτσι χάσαμε την λούρα.
6: Του που ξαναπάρκεις.
7: Υπέθυμιά σου κι αλαλείς, πώς θέλεις να με δέρεις, πώς θέλεις να με δέρεις. Μα όσον και να προσπάθεις, θα τα καταφέρεις, θα τα καταφέρεις. Εξήθασε!
9: Φροσού, Φροσού, έλα να δεις ποιους σου έφερα.
1: Α, ποιους, φέρ τους έσω Μαυροφτή.
11: Γεια σου Φροσού.
3: Γεια σας. Καλώς σας ήβραμε, Φροσού.
1: Ω, Παναία μου, καλώς ορίσετε. Κοπιάστε, Φανού, κοπιάστε, Κατσαρή. Μα πού τους ήβρες, μαυροφτή?
11: Μυρίσκουν στη άλλη γειτονιά και ο δρόμος πιο κάτω στο συνοικισμό.
1: Ελάτε, πάω να κάνω καφέδες.
7: Στο χωρκό δεν μπορούσαμε να βρεθούμε και τώρα γυρεύκουμε ο ένας τον άλλο.
11: Έτσι είναι η κατσαρή. Φαίνεται έπρεπε να πάθουμε για να μάθουμε.
3: Μα πού είναι ο Κωνσταντής?
11: Ο Κωνσταντής λείπει, έχει ένα χρόνο. Επειδή να σπουδάσει στην Ελλάδα. Εσάς η Λεμονιά σας πού είναι?
3: Και η Λεμονιά μας σπουδάζει στην Αθήνα. Προχτές έστειλε μας και γράμμα. Εγνώρισε έναν παιδί και να μας το φέρει, είπε.
11: Η ώρα είναι καλή. Καλώς να τους δεχτείτε.
1: Χατ, έτοιμοι και καφέδες, κοπιάστε.
7: Είναι τέλος αλλάσουν οι γεροί, η μαυροφθία. Έχει ένα χρόνο που μηνίσκουμε στο συνοικισμό. Και χρειαστήκαν τούτα ούλα για να καταλάβουμε πως οι καυκάες μας δεν είχαν κανένα νόημα.
11: Εχθές εθώρον το χωρκό μας που μακριά. Σήμερα είναι του κατακλυσμού. Αν ήταν άλλη γεροί, ήταν να είμαστε στο Παναήρι. Εν να πάω και σήμερα να δω το χωρκό μου, έστω και που μακριά. Αν θέλεις, έλα και σου.
7: Ενάρτω, καλό θάρτω.
11: Μα ποιος είναι τούτος που παίζει μπορού?
0: Παπά! Παπά!
11: Αν ο Κωνσταντής!
7: Μα έτσι λεμονιά μες στο ταξί.
2: Γεια σου, παπά.
11: Φανού, Φροσού, ελάτε να δείτε ποιοι ήρταν.
3: Μα είναι ο Κωνσταντής το παιδί που ήταν να μας φέρει σκόρη λεμονιά.
2: Ναι, μάνα.
3: Ή να ζήσετε, κόρη μου.
11: Να ζήσετε, μερικιά μου, να ζήσετε.
0: Εμείς σκεφτούμαστε, Ρίνταλος, να σας το πούμε.
7: Εν το καλύτερο μαντάτο, γε μου.
3: Να ζήσετε, παιδιά μου.
7: Να ζήσετε.

Ακούσαμε το κυπριώτικο σκέτς του Κύπρου Ιωάννου του Κατακλυσμού που υποβλήθηκε στο διαγωνισμό συγγραφής κυπριώτικου σκέτς το 2010. Πήραν μέρος οι ηθοποιοί Νεόφυτος Νεοφύτου, Λίνα Ζένιου Παπά, Χάρης Πισίας, Σότος Φιλιππίδης, Αγγελική Φιλιππίδου, Νάτια Χαραλάμπους. Ηχοληψία Νίκος Παπαδόπουλος. Ραδιοσκηνοθεσία Ανδρέας Κουκίδης. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, πρώτο πρόγραμμα. Κυπριώτικο σκέτς. Θα ακούσουμε σήμερα το κυπριώτικο σκέτς της Μάρος Μασονίδου «Εκέρτης εν το Λαχείον», που πρωτομεταδόθηκε το 1964.

0: Άτε κουμέρα, Σοφία. Να δούμε, ίντα μπορεί να μας πεις σήμερα.
1: Ίντα μπορεί να σου πω κουμέρα, Μερκού. Το τσαϊκό σου δείχνει που στο μαράζι σου ετράβησε στην πάντα. Τι άδε, άδε, ούλο χαρέσε γεμάτο.
0: Αλήθεια, κουμέρα.
1: Ίντα να σου πω ψέματα. Ρα, Μερκού. Θωρέ, θωρέ.
0: Ε, ίντα μποντούτα.
1: Ριάλια, Μερκού μου. Ριάλια. Ξυχωρίζουν ολοκάθαρα με το τσαϊκό σου. Ριάλια με το σατσί.
0: Ερεδά, κουμέρα, να δω, τσαϊό. Πούντα. Μα τούτα δάχα με.
1: Ε, κουμέρα, τα ριάλια. Χιλιάες. Ριάλια σωνοτά είναι να έρθουν εσώ.
0: Έλα, άγιε μου, φανούριε μου και φανέρωστα και εφτά τρίτες συνέχεια να σου κάνω πίτα για τη μακαρκά της μάνας σου. Άκου, Σοφία, εν τζίπα το κανενού, με του αντρός μου, με της κόρης μου, μήτε και του γαμπρού μου. Μόνον εσέναν το λαλό τώρα. Κι αν προούπω πια στη χώρα να μου τελειώσει όταν το γιατρός τες σαούνες μου, τούτες τες σαούνες τες κοκκαλένες που έχω, εβόρασα και εγώ ένα λαχείο. Πού ξέρεις, λαλό, με έναν πεντοσέλινο μπορεί να κερτίσω χιλιάες.
1: Έθωρης, να κερτίσεις, κόρη με ερκουάβρον το Σάββατο. Κι όλοι έτσι λία να πούμε καμιά εκατοστή λίρες, άμα χιλιάες. Τώρα ένταλος φαίνονται μες το τσάικο σου.
0: Παναία μου και να είναι αλήθεια σου κουμέρα μου.
1: Εντά εγώ η Σοφιά με τον Άμι, λαλό ψευκές. Για είπα καμιά βολαν τίποτες που να μην ευκεί το αληθινό. Προχτές δεν ήμουν της Κουτσανικούς που είσαι ένα γράμμα που πέρα από το γιον της. Τι είσαι το δίλησε πια το γράμμα από καρτέρα.
0: Ναι, μα ήτου λάθος. Άμα αν τζέπια είναι το Κουτσανικού το γράμμα, επιένει στο δάσκαλο να τη το διαβάσει. Άμα ο δάσκαλος που ξέρει γράμματα, είπε τη πριχούκομα να το ανοίξει, πως είναι δικό της, άμα τη άλλη τη Ανικού του Αντωνί. Και ποιο είναι η φτωχή Κουτσανικού, έφυγε με δικαιοσύνη καμένα.
1: Εντάντζι με και Θεός. Άμα εσένα, Ράμερ, που, αν μεν ευκούν αληθινά τούτα που σου λαλώ, να μεν με λαλούν η Σοφία η καφετζού και να μεν ξαναυκάλω τύχη καμιάς μες το χορκό.

0: Εφημερίδες! Εφημερίδες!
1: Έπουνες εφημερίες!
0: Οι κερδίσαν τεσσάρι δινή του κρατικού
1: λαϊκού! Έπουνες εφημερίες! Ένα φέρμου μια εφημερία!
0: Είναι τα εφημερία θέλει, κυρά μου!
1: Άμα φέρμου μια και την τσανένια και ξέρω τα ονόματα τους!
0: Έλα, κυρά!
1: Να και τα ριάλια σου! Τσακού, ευρέ μου που έμπου γραφή για τους αριθμούς που κερδίσα!
0: Έτος κι ατζαμί! Πρώτον πρώτο!
1: Μα πού το ξαπεριπέζεις με!
0: Ήταν να σε περιπέξω κι α! Μην πατσενή ξέρει γράμματα!
1: Άκου μου να σου πω! Πρώτα πρώτα, εμούλαλεις πόσο χρονών είσαι σου και να μου πεις εμένα δικιά. Όξα έπειδη θωρείς τα μαλλιά μου πως ασπρίσασαι. Και δεύτερο, να μου πεις εμένα που σένα ξέρω γραμματά. Εμένα τις μερπούς που ξέρω του κόσμου τους λομαρκασμούς. Εγώ αγράμματι, εγώ ξέρω καλύτερα που την αφαγκιά σου να πιαβάζω.
0: Βρε μονησί σου που γράφει για τα λαχεία καλό.
1: Καλό, μπορώ να έχω αμυτά μου τα γυαλιά μου, όξα να δεις τα γλώρα που διαβάζω.
0: Φαντάζομαι. Εφημερίες! Εφημερίες!
1: Τώρα να μπώσω να βάλω τα γυαλιά μου και να δούμε. Μα που εμπουτάβαλα τα ευλογημένα τα αματογυαλιά μου. Τα βάχαμε στο πουρό. Έτσι. Εφανίστηκε μου και δεν χαμέ που μου είπε εκείνος ο Θεοπάλαβος πως η γραφή για τα λαχεία. Παναγία μου και να κέρτισα. Τα λόγια σου ακάει η καρκιά μου. Τώρα. Τώρα να βρω και το λαχείο μου. Μα πού το έβαλα. Α, ναι, το έβαλα το μες στον κόρφο μου. Άκου μου και να μου πει δικιά. Ελάιε μου, φανούριε μου και φανέρω στον αριθμό μου και να βάψω τα μαλλιά μου να τα κάνω ολόγρουσα. Ζιόν τη λύραν τη γρουσή. Όχι καλό, πως έχω και τρεις τρίσες άσπρες να μου λαλούσει δικιά. Εν τούτη ατσαπή σου είσα του λαχείου. Μα ναι, εν τούτη. Έτω τα χαμέν που γράφει για τα λαχεία μες στην εφημερία. Ζωφώσαν και τούν τα ματογυάλια μου και εν καλό χώρο. Τώρα να τα σοντζήσω. Τώρα μάλιστα. Φαίνονται ολοκάχαρα τα γράμματα. Παναγία μου και που την ταραχή μου φαίνεστε μου και χορεύκουν τα γράμματα. Μα χωρέ χωρέ τρέμουν και τα σέρκα. Έλα η δύναμη σου Θεέ μου. Την πρωίαν της χτες γένετο η κλήρωσης. Αμάν ήταν πολύ κλήρωσης. Σιουρά περίπεξε με εκείνος που τις εφημερίες που σε δάχαμε που το γράφει για τα λαχεία. Εγώ ήπουν του να μου πει που εμπουγράφει για τα λαχεία και εκείνος είπε μου πως σε δάχαμε. Άμα δάχαμε να λέει για την κλήρωση. Α, τσάπα σου κλήρωσης εν το λαχείο. Α, έτσι το λαλούν οι χωραίτες. Τέλος πάντων, τώρα να διαβάσω και παρακάτω να ούμε. Η κλήρωση του κρατικού λαχείου. Δόξα σε ο Θεός εν τούτο. Έλα, άγιε μου, φανούριε μου και φανέρω στο δικό μου τον αριθμό. Ο πρώτος κερτίσας αριθμός είναι... Το λαχείο μου, πού το έβαλα το λαχείο μου... Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κρατώ το μες στην φούχτα μου και γυρεύκω το. Είναι ο αριθμός... Τούτο είναι δικιό, οξά. Μα ναι, είναι δικιό. Και εμένα το λαχείο μου έχει δικιό μπροστά. Το παρακάτω, εν τριάρι. Και εμένα τα χαμή έχει τριάρι. Και τούτο είναι εξάρι. Και εμένα έχει εξάρι. Και τα άλλα δικιό, παρακάτω, είναι εξάρκα και εκείνα. Και εμένα είναι εξάρκα. Και το τελευταίο, ευκολή. Και εμένα το λαχείο μου έχει ευκολή. Εκέρτησα το λαχείο μου. Εκέρτησα, είσαι δίκιο η Σοφία η καφετζού. Εκέρτησα,

0: Παναγιώτη! Ε, Παναγιώτη! Εν ώρα το αυτοκίνητο που να έρθει να πάμε στη χώρα! Αμάντα που μάσχεσαι και μουρμουράς, κόρη Ελενού!
1: Άι στην μερπού την κοπελούα να τραγουδήσει.
0: Να τραγουδήσει καλό, γιατί να μεν τραγουδήσει. Άμα αν έχει κανέναν τραγούδι μον παίρνω να πει. Τι ατιμήθηκε μου το τραγούδι το ζωπό χορκάτικο.
1: Τέλος πάντων ρε γενέκα. Κιάζομαι να πάω στη δουλειά μου και είναι χώρα να σ' απαντήσω τώρα αν η Μαρικού έζω ζωπό χορκάτικο τραγούδι για όχι. Για αν είναι καλύτερα τούτα τα τωρατσινά τα μοντέρνα σου που άμα τα ακούω βαώνω τα αυτιά μου. Αμα λάλε τώρα ήταν που θέλεις γιατί εναρκήσω από τη δουλειά.
0: Έχει που τα χτες που λαλούμε πως να πάμε με την Ελενού μας στη χώρα για να μας δώσουν τα ριάλια του λαχείου.
1: Ναι.
0: Ήντανε. Έτσι απένταρες να πάμε.
1: Αφού πάει για να φέρεις τις χιλιάες. Μα να κιό τρεις λίρες για να βαστάτε.
0: Κιό τρεις λίρες. Φερε δά Παναγιώτη, κι είναι στις 20 λίρες που έχεις φυλάνε, έτσι.
1: 20 λίρες. Πρέγαινε καμά, μα είσαι στα σωστά σου. Ήνταν μόνο να τις κάνεις 20 λίρες.
0: Να βοράσω τι πεθυμάει η καρτούλα μου.
1: Και περίμενε ρε γενέκα να πιάσεις πρώτα τα ριάλια του λαχείου και ύστερη τσοκιάζεις. Έχουμε κι εμείς φυλάμενες καμιά νίκοσαρκά λίρες και αν να πάεις να τις ανεμίσεις μες στη χώρα.
0: Μα εμείς τώρα Παναγιώτη κερδίζουμε χιλιάες και να σκεφτείς 20 ψωρόλιρες.
2: Εάντε πατέρα δώσμαστε και να φέρουμε του κόσμου τα πράγματα.
1: Μα 20 λίρες. Όπου είμαι άνθρωπος, ποτέ μου πάνω που κανέναν πεντόριο ρέμπια νομιτά μου, άμα κατεβαίνω στη χώρα.
0: Λόγια λία, Παναγιώτη. Αύριο μπορεί να πιάσετε χιλιάες, όλοι οι 20-20 τις λίρες να τις ξαδιάζω, άμα με τις εκατοστάες. Ενώ βοράσω και πέφτυν τη σάλα στον 100 λίρο.
1: Τον αλουπών η τρύπα του έντονε, φόρεν και τράβαν και τριζοκολό.
0: Γιατί είσαι χωρί το σπίτι μας.
1: Εμένα φορεί με, άμα είναι σε έναν τη φαντασμένη που φορεί. Πόμινε λαλό σου μερπού, να πιάσει πρώτα τα ριάλια. Κι ύστερης άμα αν κρατείς το παρά στο χέριν, ό,τι θέλεις βόρασε.
0: Γιατί, αφού σε κέρδισα. Πονάρτω από τη χώρα, να έχω στα χέρια μου 6.000 λίρες. Και σπίτι δίπατον να χτίσω ακόμα.
1: Καλόν, καλόν, ύστερης λαλής μας ήταν πον να βοράσεις.
2: Μα γιατί πατέρα, ενε χάρηκες εσύ που κερδίσαμε.
0: Μπράβο κόρη μου, πέτου το.
1: Δείξε μου ρε γενέκα την εφημερία να δω κι εγώ με τα μάτια μου.
0: Πάλε τα ίδια Παναγιώτη, αφού σου το είπα. Άμα κι είδα πως ήταν ο δικός μου ο αριθμός που κέρδισεν, εξεκίνησε να έρθω στο χωράφι για να σε βρω να σου το πω. Η Ελένου, άμα και ξέβηκε που την εκκλησιά και ήρθεν έσω, ήβρενον πρόστι στην εφημερία και έπιασεν την και τύλιξεν το φουστάνι της κυρίας Πινελόπης της χωραΐτισσας. Τι είναι το φουστάνι που κάθε του προψές νυχτέρι να το τελειώσει.
2: Έτσι ξέρω και εγώ που η μάνα μου εβόρασε λαχείο και όπως μες στην εφημερία είναι του γραμμένη αριθμή που εκερτίσασαι. Έπιαζε και εγώ την εφημερία και τύλιξα το φουστάνι της κυρίας Πινελόπης και έπεψα της το στη χώρα με τον ορφόν της.
0: Και γιατί ένα ρώτησες Παναγιώτη και μες στον καβένε έμπερκι μου να βρίσκες καμιά άλλη εφημερία.
1: Γιατί ένα ρώτησα. Αμα ο καβετζής δεν ήξερε που εγκαταρρύφθηκε η χτεσινή εφημερία.
2: Μες στη σημερινή πατέρα είναι η γραφή.
1: Όχι.
2: Το ίδιο φταίω που έπια να τυλίξω το φουστάνι μες στην εφημερία.
1: Είναι η μάνα σου που φταίει η κόρη μου. Που έμας δαλεί και εμάς ήταν που κάμνη. Ήντα εν τίποτε σκρυφόν πως εφόρασε λαχείο.
0: Άτε Παναγιώτη, κατέβαζε τώρα τις 20 λίρες. Άντε που κοντοστέκεσαι. Είσαι τελειά άπιστος Θωμάς. Αφού σου λαλώ πως επαρατήρησα καλά. Ένα ο αριθμός μας που κέρδισε. Ο αριθμός μας. Το δίδεις που αναφέρονται χιλιάες που τη χώρα. Ένα τρίφεις τα μάτια σου.
1: Τώρα θέλεις και τις 20. Ήντα μπορεί να φοράσεις.
0: Θέλω το και τις 20. Καλώτες μισές. Τσάκου Παναγιώτη, πρώτα-πρώτα, να πάμε με την Ελενού στη μεγαλύτερη μπαρπέρισσα της χώρας. Ήταν ώστε να λούσουν οι χωραίτες της κόρη Ελενού, κοινων το... Πώς το λαλείς, ήταν που...
2: Κοινων πείτε.
0: Κοινων που πάνε σας τα μαλλιά τους, κόρη μου.
2: Α, κομμωτήριο.
0: Ναι, στο κομμωτήριο.
1: Γιατί στα σου που τα κόκκι ούλων των κοπελούων του χορκού εντά καταφέρει να σας τα κόψει και σας.
0: Ναι, καλά τώρα. Να πάμε στη στα σου να μας τα κόψει παλιές, παλιές.
1: Αμέρφου. Θέλεις να πεις πως και σου να κόψεις τα βρουλούκια σου. Επέρνανε στέλια.
0: Γιατί αν τα κόψω και εγώ τα μαλλιά μου είναι ταμπόνι. Αλλά δεν θα τα κόψω εγώ, να τα βάψω.
1: Και θέλεις να πεις πως ένα σου τα κάνει έτσι όμορφα μαύρα για να τα μαλλιά της Ελενούς μας.
0: Εγώ Παναγιώτη, να τα βάψω ξαθά. Θωρείς την τον τη λίραν τη γρούση που κρέμεται από το λαιμό της Ελενούς μας. Έτσι να τα κάνω και εγώ τα μαλλιά μου, ζιάν τη λίραν τη γρουσή.
1: Μα έθωρης ρε γενέκα τα μούτρα σου τα κοτσακαρίστηκα.
0: Γιατί κυρία Πινελόπη χωραΐτισσα, εμπιόμιτσα που μένα και βάφει τα μαλλιά της ξανθά.
1: Εκεί τους ζιάν τη μαϊμούνα, με τα μισά τα μαλλιά άσπρα, γιατί άλλο πως είναι πια έγκαλα η πολλιά, και τα άλλα μαύρα και τα άλλα ξανθά.
0: Άκου να σου πω Παναγιώτη. Πρέπει να πάει κάπου να μάθει και εσύ λίγο που τον κόσμο σου και από την αριστοκρατία.
1: Έμαθε η γενέκα μας που την αριστοκρατία, αν έμεινε ο άντρας της τώρα. Και της Ελενούς, της Ελενούς είναι να πω έχουν τα μαλλιά της.
2: Εμένα πατέρα να μου τα φορμάρουν. Να κάνω και εγώ που κινέστες χτένισες της μόας.
1: Κατάλαβα. να πάει να ταξανίζει τα μαλλιά σου, να γίνει και σούζι αντί να είναι μαλλιάρα.
0: Να βοράσουμε και του κόσμου τα πράγματα. Και πρώτα, να σου βοράσω εσένα, Παναγιώτη, μια φορισιά που το καλύτερο κασμίρι, να βγάλει του τι βράτσε. Πού εξανακούστηκε αριστοκράτη βρακά. Γιατί τα χαμέ που τα λαλούμε, να μπούμε και εμείς μες στον κόσμο των καλών, τους αριστοκράτες. Να φύγουμε που τον το ψωροχώρι
2: και να πιάσουμε διαμέρισμα μες στο πιο αριστοκρατικό δρόμο της χώρας.
1: Κανείς σας και τες δυο. Τούτες ούλες τες πελάρες που μου είπετε, έβαλα τα που το ένα αυτήν και έβγαλα τα που το άλλον. Ό,τι θέλεις εσού κάμε. Βάψε τα μερπού και τα μαλλιά σου. Κάμε τα και κότσινα θέλεις. Αμα ότι βράκα δεν την βγάλω. Γέρος άνθρωπος τώρα πάει να βγάλω τη βράκα να φορήσω πατελόνια. Ο βρακάς να μείνω με τούτες τις ριζοποίνες που λύνε ελεύθερο μες στο χωρκό μου κι όλοι να πάω να φυλακιστώ μες στα σκοτεινούλη κατά διαμερίσματα της χώρας.
0: Έξερα το ή όπως είσαι απολύτιστος κι όπως γεννήθηκες έτσι να πεθάνεις.
1: Γιατί με πού έντακας μοιραίνα τα πατελόνια που κάνουν τον άνθρωπον. Το πάνε είναι η ανθρωπιά της καρκιάς και της ψυχής. Αμα ό,τι θέλεις πέ. Ο τόπουζο σήμερα γενέκα. Και για να ησυχάσω, να. Πιάτσε τις 20 λίρες και πήγαινε και βόρασε ό,τι σου γουστάρει. Άμα μεν πα και τολμήσεις να μου πεις να βγάλω τη βράκαν και να βάλω πατελόνια, γιατί ένα γίνουμε που κι όχορκα.
0: Άρκο μπορεί να δεις τις χιλιάδες.
1: Κορία Ελένου, ένα τσιο αρτωμένος σου ήταν μπορεί να του πω. Έχει μια νευτομά που την πιστοβαρώσει.
2: Πέ του πατέρα τα καλά μαντάτα, διότι δεν θα αρχίσουμε να γυρίσουμε.
0: Εν ώρα να ξεκαθαρίσουμε και τούν το ζήτημα.
1: Είναι το ζήτημα. Μα είναι το που θέλεις να πεις με, πού.
0: Θέλω να πω ότι ο φορείς έγκαμε πιο γυαλό μας.
2: Ο φορείς. Μα γιατί μανά, είναι όμως έκαμε ο χαρτωμένος.
1: Άκουσα καλά ρε γενέκα.
0: Ναι Παναγιώτη, άκουσες καλά. Είπα πως ο φορείς έγκαμε για την κόρη μας. Ένας χτίστης εμπού τα δύνατα να πάρει μια αριστοκράτησα. Σωστά Ελληνού.
2: Μα εγώ θέλω το φορεί μανά. Είμαι κοφτή που είσαι φτωχός, έχουμε εμείς.
0: Μα είσαι με τα καλά σου κόρη μου. Εσού με 6.000 λίρες να πάρεις τον απένταρο. Που άλλο που τη τσάπαν και που τον ιστρινέν ήξερε.
2: Να με κοφτεί εμένα.
0: Να τον εξαπολύσεις κόρη μου. Άκου και της μάνας σου που θέλει το καλό σου. Κι άρχον μπορεί να γίνουμε και εμείς χωραΐτες. Να βρούμε καμπρό δικαιώρο.
1: Μην ξέπιομαι αρπού κανείς απεντάρες.
0: Είναι δουλειά δική σου εσένα Παναγιώτη. Έμενε σκεφτική η γρουσή μου. Σκέφτου το καλά και κρόστου της μάνας σου και θα το μετανιώσεις. Άτε Λενού και άσκε τη τσάντα σου και πάμε κόρη μου.
1: Άκου μου τζι, να απολογιάσουν το χαρτωμένο. Άμα καλά λαλούν πως ο Θεός άμα θέλει να ξυλίψει τον λίμπουρο και αν του φτερά να πετάσει.

0: Γιατί και πουλαλείς Παναγιώτη, εν ήβραμεν τα ριάλια των λαχείων, να πάει σε σου αύριο που είσαι άνθρωπος.
1: Αρκίσαμε θύμα, πατέρα. Είπαμε να πάμε πρώτα στο κομμωτήριο, να αγοράσουμε και τα πράγματα που θέλουμε και ύστερες λαλούμε πάμε να πιάσουμε τα σιλιάες.
2: Ύστερες?
0: Πήγαμε γιατί και πουλαλήσεις την Παρπέρισσαν. Κάμαμε 3 ώρες ολόσωστε εκεί μέσα εκεί. Έφτιανε η ψυχή μας, χτένισε. Κι ύστερες έναν κεφάλι που πανωθιώνει τη κεφαλής μας έναν πράγμα για τον καούκο το σιερένο που δούλευκε με τον ηλεκτρισμό, ήρθε μου να σηκωστώ να φύγω. Ύστερης όμως πάρκεψε και χτένιζε μας και θόρουν που τη μιαν τα μαλλιά μου που τα ζιάν τη λύραν τη γρουσίν και που την άλλην τα όμορφη χτένισαν έκαμε τις Ελενούς. Εξίασα το θυμό μου.
2: Εν τούτη η όμορφη χτένισαν τις Ελενούς, ζιάν την αναμαλλιάραν. Και εσέναν είναι τα όμορφα που σου πάσει ρε γενέκα. Κρίμα στα ριάκια που εδώ κέτσε.
0: Εν και να πολιτιστήσε σου καμιά πολλά. Μα τέλος πάντων, δίκλα ποδά, θωρείς το τούτον.
2: Είναι τα πράγματα είναι.
0: Τούτον Παναγιώτη, ένα αερούδι.
2: Είναι τα πράγματα με πού. Αερούδι.
1: Υγραέριο μάνα. Είναι η πότσα του καζιού πατέρα.
3: Ωρα καλή σας.
2: Καλώς το γαμπρό μου. Καλώς όρισες.
1: Καλώς όρισες φορή.
0: Είπα σου κόρη μου.
3: Είναι τελενού.
1: Καλά.
3: Μα επίσης θα σου και χτενίζεσαι.
1: Ήμουν στη χώρα.
3: Έτσι τούτα όλα τα πακέτα. Έφερες τα τούτα από τη χώρα. Μα μίλας.
2: Άιστες γε μου και περηφανευτήκας.
3: Για ίνταλο.
0: Γιατί είμαστε πλούσιοι τώρα. Εκερτίσαμε στο λαχείο τον πρώτο αριθμό.
3: Αλήθεια. Έτσι μου το λαλείτε τόση ώρα να χαρώ και γιο μητά σας. Βοράσα και γιο που μου στο βαρό είναι ένα λαχείο συνεταιρικό με το μάστρο μου. Κρατεί το τζίνος. Έσου που τα χτες δεν τον είδα για να δούμε αν εκερτίσαμε και εμείς. Ας δεν και κανέναν πεντόλυρο. Μα που έτσι τύχει να κερτίσω γιο. Εγώ, ο φτωχός ο φορείς που ορφανεύτηκα από 2 χρόνο μωρό.
0: Κατηγορεί.
3: Αφού σε κερδίσετε εσείς, έτσι δική μου η χαρά.
0: Κατηγορεί, μ' άρκεψε.
1: Φορεί, ξέρεις, εμείς τώρα είμαστε πλούσιοι.
0: Άντε, παρακάτω.
1: Και
0: σκεφτήκαμε.
1: Και σκεφτήκαμε ότι...
0: Ότι επειδή είσαι φτωχός.
1: Ότι επειδή είσαι φτωχός... Εγκαλύτερα να...
0: Να χωρίσουμε.
1: Εγκαλύτερα να χωρίσουμε.
3: Να χωρίσουμε.
0: Η κόρη με να πάρει αριστοκράτη. Τι όχι να χτίσει.
3: Έτσι τόσο καιρό δεν το ήξερε πως ήμουν χτίστης.
0: Τώρα όμως αλλάξαν τα πράγματα, φορεί.
1: Τώρα όμως αλλάξαν τα πράγματα.
3: Κατάλαβα. Τώρα είσαι πλούσια και με καταδέχεις εμένα το φτωχό.
1: Να βρεις και σου καμιά φτωχή να πάρεις.
3: Καλό. Καλό, Ελένου. Θα σταθώ εμπόδιο στην ευτυχία σου.
4: Φορή! Φορή! Φορή! Φορή που είσαι! Φορή που είσαι!
3: Ήταν πόνοι μας,
4: δεχούμαστε συγχαρητήρια! Δεχούμαστε συγχαρητήρια! Εκερτήσαμε φορή! Να σε φιλήσω! Το λαχείο μας! Το λαχείο μας εγκέρτησε τον πρώτον αριθμό! 6.000 λίρες φορή μου!
0: Τα πανέμονι! Τον πρώτον αριθμό είναι εμείς που τον εκερτήσαμε!
3: Ναι, μαστρε! Εν η μάνα της Ελενούς που εγκέρτησε τον πρώτον αριθμό!
4: Μα περιπέζεται με! Έτω το λαχείο μας! Έτω! Εκερτήσαμε έτσι και την εφημερία που γράφει τους αριθμούς που εκερτήσασαι.
0: Έτσι το δικό μου το λαχείο.
4: Φορείτε, ο πρώτος αριθμός είναι 239.992. Έτω και το λαχείο μας. Φορεί, είναι ο αριθμός μας.
3: Ναι, μας ρε αλήθεια σου. Εκερτήσαμε. Είμαστε πλούσιοι, είμαστε πλούσιοι!
0: Καταγκάζετε μας!
4: Φέρ το λαχείο σου, Μερπού, να το παρατηρήσουμε!
0: Έτω, να το πιάσεις! Φτιάμε στο σαν το βαστό!
4: 236.662! Είδες τα 9, Μερπού, και πήρες τα 6.
2: Ο Θεός ξέρει που να πέψει τα ριάλια! Έπεψεν τα του νουσί μου του φορεί και του μάστρου του όλοι εσέναν της φαντασμένης.
0: Που δουλειά που την έπαθα δουλειά. Και τώρα, δεν μπορώ να κάνω χώρα σαν τόσα πράγματα με το γραίος. Δεν μπορώ να κάνω τώρα.
2: Και εξόγιασες και τις 20 μας δίρες. Και που την άλλην κάμε πίτες του Άι Φανούριου. Σαν και ο Άις Φανούριος ακούει τους πελούς. Και ευκάλε την τύχη σου εις τη Σοφία για τη μίση μου το τσαϊκό σου ή το γεμάτο ριάκια.
3: Άντε μάστρε, πάμε.
0: Μα πού να πάτε, κάτσετε να φάμε γαμπρέ μου.
3: Πάμε μάστρε. Τόση ώρα ναι με θέλετε, α. Και τώρα έξα να γίνει ο γαμπρός σας. Εγώ πάω να βρω καμιά φτωχή να πάρω, όπως μου επαραγγείλετε. Έσαι τελειά.

0: Ακούσαμε το κυπριώτικο σκέτς της Μάρος Μασονίδου «Εκέρτησεν το λαχείον», που πρωτομεταδόθηκε το 1964. Πήραν μέρος ηθοποιοί Έλλη Αβραμίδου, Έλλη Παναγιώτου, Θεόδουλος Μωρέας, Λουκία Έιμος, Δημήτρης Φαντίδης, Ανδρέας Μουσουλιώτης, Ανδρέας Νικολής. Ραδιοσκηνοθεσία Μίκης Νικήτας.
1: Ώρα για το ψητό της Κυριακής. Την επιθεώρηση που χορταίνει και δεν παχαίνει. Με επίκαιρα σκετσάκια, τραγούδια, χαρά, κέφι και καλή μας όρεξη.

0: Καταστροφή γειτόνισσα. Καταστροφή γειτόνισσα στις εκλογές. Σωστή καταστροφή.
1: Εγώ πάντως γειτόνα ψήφισα σε.
0: Εντάλλως με ψήφισες. Αφού λες τρεις ψήφους έπιασα. Μια δική μου, μια της μάνας μου και μια της αρφής μου.
1: Α, μπορεί να έβαλα να κονέξω από το τετράγωνάκι το σταυρό και θεωρήσαν το ψηφοδέλτιο άκυρο.
0: Άκυρο νεσού, ψεύτικες υποσχέσεις ο ένας και ο άλλος, έπαθα και γιο σαν το φυσικό μας αέριον. Που αέριο μας ετάξαν και αέριο δεν είδαμε.
1: Μα ήσουν τόσο αισιόδοξο, σίγουρος πως θα βγεις βουλευτής. Τι έγινε?
0: Γέμωσα την επαρχία να φύσες με τη φάτσα μου, όπου διαφημιστική πινακίδα πάνω και το μούτρο μου. Μιτσά πινακίδα, μια άλλη ορθογόνια, τετράγωνη στρογγυλή, γυρτή. Είσαι οριζόντια κάθετη, ήμουν πάνω χαμογελαστός.
1: Και στο τέλος έμεινε σου το χαμόγελο.
0: Επία και έκαμα και πέντε μπότοξ για να φαίνουμε νέος. Επία και σε τρία Ινστιτούτα αισθητικής και περιποιηθήκαμε.
1: Εντάξει, τουλάχιστον γείτονα μείνε σου και περιποίηση.
0: Τι έπιε στραβά γειτόνισσα και δεν ευκήκα βουλευτής, τι έφτεξε.
1: Πάντως εγώ είπαμε να, εψήφισα σε.
0: Ελάλε μου ένας, βασίς του πάνω μου, εμέτρουν την ψήφον του. Ελάλε μου άλλος, είμαι μητά σου κουμπάρε, επρόσθετα την ψήφον του.
1: Ελάλε σου άλλος, μεν έχεις έννοια, προχώρα και με φοάσαι και σου έδινες τόσο ψηλό μαντήλι.
0: Ελάλε μου ο συνάδελφος, ακατάγνωτα ρε συνάδελφε, θέλω πει.
1: Θα σε στηρίξω συγγενή, ελάλε σου άλλος και ο παράλλος.
0: Χορκανέ, όπως σε θωρώ και θωρείς με, η ψήφος μου για σέναν εσίδερο κεφαλή.
1: Και στο τέλος, εδώ κάτσου την πας στην κεφαλή. Έμεινες εκτός βουλής και γυρίζει ο νους σου.
0: Και δεν το χωνεύκω, γειτόνισσα, δεν το χωνεύκω.
1: Πολλοί που δεν το χωνεύκω, γείτονα, μα τι να γίνει, η βουλή 56 σηκώνει. Υποψήφοι είσαστε 753. Έπρεπε να χτίσουμε άλλο 15 βουλές για να σας βολέψουμε νουλούς.
0: Ναι, μα εγώ είχα το καμό να γίνω βουλευτής. Είδα μάλιστα και όνειρον ότι θα εκλεγώ και θα μπω στη βουλή.
1: Έτσι εγώ είδα όνειρον ότι θα με προσέξεις, θα σου αρέσω να τα εύρουμε οι δυο μας, αλλά εσύ γείτονα το χαβάσου.
0: Πώς να σε προσέξω, γειτόνισσα μου, που έτρεχα πάνω κάτω για να συνάξω ψήφους.
1: Αν με πρόσεχες όμως ήταν να πάρεις μια ντουζίνα ψήφους που την οικογένεια μου και που το σώι μου.
0: Μα δηλαδή έχεις τόση μια άλλη εκλογική δύναμη και δεν το έξερα. Να σου ρίξω ένα βλέμμα να κάνω το σώι σου ψηφοφόρους μου.
1: Βέβαια θέλω να απογοητεύεσαι. Έχασε και βουλευτικές, αλλά τι έπονται.
0: Τι? Θέλεις να πεις, γειτόνισσα? Τι θέλεις να πεις, ναι, κατάλαβα και κλείσαι μου το μάτι σου.
1: Έχασες λαλότες βουλευτικές εκλογές, αλλά σε δύο χρόνια, γείτονα, έρχονται προεδρικές.
0: Πολλά καλή ιδέα σου, γειτόνισσα, πολλά καλή.
1: Με μένα δίπλα σου την προεδρία της χώρας δεν τη χάνουμε.
0: Εγκαλά που λάλεις. Αλλά από την άλλη σκέφτομαι, άραγε κάμνω για πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Γιατί για βουλευτής κάμνεις?

0: Όμορφη μου, όμορφη μου, τι έκπληξη σου έχω σήμερα, τι έκπληξη!
1: Τι έκπληξη μου έχεις? Θα βάλουν νουν κάποιοι απομένοι νεοεκλεγμένοι βουλευτές?
0: Για έκπληξη σου είπα, όχι για θαύμα. Θα σε πάρω στον κατακλυσμό.
1: Να μπάμπου πότε. Είμαι ήδη κατακλυσμένη που τόσα και τόσα.
0: Η Λάρνακα καρτερά μας. Το πανηγύρι το μυάλων εν τζαμέ.
1: Το μυάλων πανηγύρι ήταν την περασμένη Κυριακή. Εκλέξαμε 56 το Άγιον Πνεύμα να τους φωτίσει. Γιατί πολλούς που τούτους ο νους τους σκοτεινό σπισούρι. Η λάμπα ζέρο που είχαμε παλιά φέγγει περίτου που τον νουν τους.
0: Έχει όμως και φωτισμένους μες στους 56, εν εσύ?
1: Θα φέξει να φανεί. Προς το παρόν κατακλείζουν μας χίλια προβλήματα. Και με μου πεις να τα λύσουν τούτοι.
0: Φέξε μου γέλιας από να τα λύσουν τούτοι. Τες τιμές των ακινήτων, ας πούμε, πώς θα τις ρίξουν κάτω?
1: Άμα ρίξουν τις τιμές των ακινήτων τούτοι, εγώ να γραφτώ στο κόμμα της άμεσης αφασίας.
0: Αν όμως ρίξουν τις ψηλές τιμές των ενοικίων.
1: Α, τότε θα γραφτώ στο κόμμα τριάπηθια με την ποδίον.
0: Σαν πολλά απεσιόδοξη είσαι, όμορφη μου.
1: Μα πέ μου εσύ τότε, αισιόδοξε μου. Η νέα βουλή. Οι νέοι φωστήρες θα λύσουν τον κατακλυσμό των ψηλών τιμών στα τρόφιμα?
0: Με το μισθό, τα προνόμια και τα ωφελήματα που θα πιάνουν, πώς θα ρίξουν τις τιμές των τροφίμων οι χορτασμένοι?
1: Τις τιμές των διάφορων αγαθών που ευκήκαν μεσούρανα θα τις κατεβάσουν και τούτες κάτω?
0: Συνέχισε να λαλείς τέτοια φανταστικά και που ξέρεις, στο τέλος μπορεί να τα πιστέψεις και σου ίδια.
1: Ναι, αλλά ό,τι και να μου πεις, ο κατακλυσμός δηλώσεων των νεοφωστήρων δεν θα πάψει.
0: Ποτέ να πάψει, αφού οι δηλώσεις είναι αφορολόγητες.
1: Ναι, και οι αναρτήσεις στα διαδίκτυα είναι και τούτες duty free. Γενικά, οι λαφαζανιές είναι duty free.
0: Τους 167.000 Κύπριους συμπολίτες μας όμως που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, θα τους κάνουν πάνω από το όριο της φτώχειας.
1: Μα κατά που καταλάβω, έκανε και σου για βουλευτής. Να πάει στον κατακλυσμό να διαλαλείς το προϊόν σου.
0: Μα αφού όμως οι εκλογές τελειώσαν, πώς να πουλήσω αφού κανένας στο Παναήρι δεν αγοράζει υποσχέσεις?
1: Ναι, και τούτο. Εξωθιάσαν όλες τις ελπίδες τους στους νεοεκλεγέντες σωτήρες μας. Εμείνασαν από ελπίδες, όπως έμεινε και η τουριστική μας βιομηχανία χωρίς τουρίστες.
0: Μα ο Κουμής ακόμα ελπίζει πως θα μας κατακλείσουν τουρίστες.
1: Και εγώ ελπίζα πως να βάλεις νου, μα άνθρακας ο θησαυρός.
0: Έπρεπε να σου ακούσω, να θέσω υποψηφιότητα για βουλευτής.
1: Ελάλου σου έγιο, αχ, τέτοιος λαφαζάνης που είσαι, έκαμνες για τον τη δουλειά. Ήταν να βρεθούν πολλοί να σε πιστέψουν.
0: Θα περπατούσαμε σήμερα για μέσα στο Παναήρι του κατακλυσμού και θα με προσφωνούσαν. Γεια σου κύριε βουλευτή, πώς είσαι κύριε βουλευτή?
1: Συγχαρητήρια κύριε βουλευτή. Και να ξέρεις, ψήφισα. Ευκαιρία, έχω μια κόρη, ξέρεις, πολλά καλή, σπουδασμένη. Εύκαλεν το δημοτικό. Έτσι αν έχει καμιά διευθυντική θέση, έτσι να την προωθήσουμε. Ξέρεις, εν και να μείνει πάνω μου.
0: Και εγώ βέβαια σαν καλός πολιτικός θα του απαντώ. Μένε εσείς έννοιαν αγαπητέ μου. Δεν θα πας οι χαμένες οι σπουδές της κόρης σου. Θα δω τι μπορώ να κάνω.
1: Και λίγο πιο κάτω θα σου λέει ένας άλλος. Άνθρωπέ μου, βουλευτάρα μου εσύ, ξέρεις πόσους ψήφους επήρες που λόγου μου. Εν και θέλω όμως ρουσφέτη. Εγώ να βρω το δίκιο μου, μόνο θέλω. Έχω μια υπόθεση στο τάδε Υπουργείο. Μικρή παράβαση που λαλούν πως έκαμα. Κάμε και σου κάτι έτσι να παραμερίσουν την υπόθεση. Για να με μεταλαιπωρούν δηλαδή.
0: Και εγώ θα του λαλώ. Μα φυσικά και θα δω την υπόθεση σου. Για τούτον έγινα βουλευτής, για να εξυπηρετώ τον απλό πολίτη.
1: Στο κάτω-κάτω, ο Χριστοδουλίδης έβαλε τη γυναίκα του πρέσβυρα. Εσύ γιατί να με σάσεις λίγο έναν απλό πολίτη?

0: Τώρα να καταλάβω. Επήλθε ηρεμία στο λιμάνι και στη Μαρίνα Λάρνακας ή θα σηκωθούν πάλι κύματα διαμαρτυρίας?
1: Ακόμα αν καταλάβες τι γίνεται, τούτο που έγινε ήταν πολιτική και η πολιτική είναι ένα show.
0: Αμα λαλή show, κάτι ας πούμε σαν την Eurovision.
1: Ναι, ναι, κάτι ακριβώς σαν την Eurovision. Όλοι προσπαθούν να κερδίσουν ψήφους.
0: Για τούτον έγινε η διαμαρτυρία στη Λάρνακα πριν τις εκλογές. Για να πω στην κυβέρνηση θέλουμε τζάλα, τζάλα.
1: Η Αντιγόνη φυσικά λείπεν που τζάμε. Ήταν στο άλλον τζάλα, τζάλα. Αν ήταν τζάμε τότε μάλιστα. Θα τους ετραούδαν το τζάλα, τζάλα και να δεις πλήθος που θα συνάει του στη διαμαρτυρία.
0: Α, τούτο δεν το έκοψε ο νους του Βύρα. Έπαρ την Αντιγόνη τζάμε να σου στην αλίστη να εκφραστεί για να γίνει χαμό και τρικυμία.
1: Και έτσι όπως θα λυκνίζεται, σήρα και πεντέξει συστήματα για τη Μαρίνα και το λιμάνι. Έτσι πιάνει το πόντο πράγμα.
0: Να δεις τώρα όμως τι θα γίνει. Αν το έργο λιμάνι Μαρίνα Λάρνακας να βαγίσει, θα φταίει η Αντιγόνη και το τζάλα τζάλα.
1: Ναι, φυσικά. Διότι στο θέλουμε τζάλα τζάλα, στο τέλος όπως λαλούν, εμείναμε μπουκάλα.
0: Καθυστερήσαμε όπως κάμνε ο Φιδίας. Κλείνει ραντεβού στα κανάλια και είτε πάει καθυστερημένος, είτε δεν πάει καθόλου.
1: Και στην υποβολή των υποψηφιωτήτων το ίδιο έκαμε. Ήταν στην τράπεζα λαλή και κατέθεται τα ριάλια που εσύναξε μου το γάμο του.
0: Σε μας τα δω και εμάς να του τα φυλάξουμε. Να πάει στην ώρα του.
1: Θα κάνω μια πρόβλεψη για τον το παιδί ή να μεν κάνω?
0: Να κάνεις. Να κάνεις πρόβλεψη. Αλλά να ξέρεις πως αν την κάνεις τώρα, ο Φιδίας θα την καταλάβει καθυστερημένα. Τούτον εν το φόρτε του παιδιού.
1: Ημέρα Πέμπτη γίνεται η κάθε συνεδρία της Βουλής, σωστά?
0: Κάθε Πέμπτη είναι εκτός που την κοτσίνη Πέμπτη, που θα πιένει μόνος του τζαμέ ο Φιδίας καθυστερημένος.
1: Συνεδριάζει λοιπόν η νέα Βουλή την Πέμπτη. Τηρώντας το πρωτόκολλο του, το κόμμα του Φιδία άμεσα θα πιένει στη Βουλή. Τσας λίγο καθυστερημένα, δηλαδή την Παρασκευή.
0: Πάλε καλά που οι άμεσοι δημοκράτες θα πιένουν το Σάββατο.
1: Περίμενε να ολοκληρώσω, με βιάζεσαι. Θα πιένουν το Σάββατο, η Βουλή θα είναι κλειστή. Που Δευτέρας που θα είναι η Βουλή, θα ενημερώνονται για τα νομοσχέδια, σωστά?
0: Α, σωστά, πολλά σωστά.
1: Την επόμενη Πέμπτη που θα ψηφίζει η Βουλή νομοσχέδια, οι άμεσοι θα στέλνουν τα νομοσχέδια στους ψηφοφόρους τους για να τους πούν τούτοι τι θα ψηφίσουν, οκ?
0: Σύμφωνα με ό,τι λαλούν οι άμεσοι, ναι. Okay, έτσι θα γίνεται. Θα αποφασίζουν οι ψηφοφόροι τους τι θα ψηφίζουν οι ψηφισμένοι τους.
1: Ώσπου όμως οι ψηφοφόροι των άμεσων να τους πούν τι θα ψηφίσουν υπέρ, κατά ή αλληλούια, θα περνάει η Πέμπτη.
0: Και θα έρχονται οι άμεσοι μετά από πέντε Πέμπτες, θα ψηφίσουν τα νομοσχέδια που ψηφίσαν τα άλλα κόμματα πριν πέντε Πέμπτες.
1: Και τούτο στην καλύτερη περίπτωση. Διότι αν σε νομοσχέδια υπάρχουν τροποποιήσεις, ώσπου να καταλάβουν οι άμεσοι τις τροποποιήσεις για να τις τροποποιήσουν. Θα περνούν άλλες πέντε Πέμπτες.
0: Αυτό θα πει άμεση δημοκρατία. Κάθε 25 Πέμπτες θα αποφασίζουν τι θα ψηφίσουν τους νόμους που ψήφισαν οι άλλοι πριν 25 Πέμπτες.
1: Μα τότε ο Λαούρης πρέπει να ανακαλύψει τη μηχανή του χρόνου. Να πιένει πίσω στο χρόνο για να λαλεί στους άλλους άμεσους τι θα έχουν ψηφίσει στο μέλλον για να το ψηφίσουν στο παρελθόν.
0: Έτσι λοιπόν θα λυθεί το πρόβλημα.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν θα λυθεί.
0: Πώς δεν θα λυθεί, αφού είπαμε πως ο Λαούρης θα εφεύρει τη μηχανή του χρόνου.
1: Ναι, αλλά ο Φιδίας έφθαντζαμε για να ψηφίσει. Θα έρχεται καθυστερημένος. Οπότε η μηχανή του χρόνου θα αποδειχτεί άχρηστη.

追问，不会将心分的很多人。人人都像是行人，可是他们没我真。

naše fontána tu bude na pořád, tak jako láska, tak jako štěstí.